0: επαναλυκάνε στο χώμα.
1: Και κορμιά αφανισμένα από τον κάματο.
2: Και κοντάρια να σπάζουν στου πολέμου το άναμα.
3: Χάλασμα μεγάλο για τρόες και...
4: Drama pertama berlangsung di Teater Dionysos yang terletak di Akropolis, Athena, Yunani, pada awal abad kelima. Sejak saat itu, teater menjadi salah satu bentuk hiburan paling populer di seluruh Yunani.
5: Πρέπει να πιστέψει ο γονιάς της μάνας του να γίνει
6: από ανάγκη για ο